Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Life 106,3.

Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει
2: επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3. Disco.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3. Χωρισμός με στη νύχτα.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
4: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
5: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.
1: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Στις 4 Σεπτεμβρίου του 1933, σαν σήμερα, απογειώθηκε στη ΣΥΠΑ το πρώτο αεροπλάνο της ιστορίας. Ευτυχώς προσγειώθηκε κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι ένα άγχος το είχαμε. Άγχος είχαν και οι απανταχού Έλληνες Teddy Boys το 1968, σαν σήμερα, αφού τότε ανακοινώθηκε ότι θα κουρεύονται με την ψηλή. Καθόλου άγχος δεν έχει μάλλον η γεννημένη σαν σήμερα, το 1981, Beyoncé. Η καριέρα της έχει απογειωθεί τα τελευταία χρόνια, όπως έχουν απογειωθεί και οι καταθέσεις της. Μιας και μιλάμε για απογειώσεις, να πούμε ότι το 2008, σαν σήμερα, σε μια δημοπρασία στο Λονδίνο, απογειώθηκε και η τιμή μιας κιθάρας του Τζίμι Χέντριξ.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: σπασμένα.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει.

0: μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
1: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει
2: επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Πόσο καλά ξέρεις την Ελλάδα. Γνωρίζεις για παράδειγμα ότι κανένα μέρος της χώρας δεν απέχει παραπάνω από 137 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Αυτό εννοούν όταν λένε ότι είμαστε νησιωτική χώρα. Απλώς άλλοι έχουν παραλία σε μερικά μέτρα και άλλοι σε μερικά χιλιόμετρα.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: μαγική βραδιά. Πες μου το όχι σου. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα

0: Του σπιτιού μας, καινούργιες.
1: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
0: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση, σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
0: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
1: Καραϊσαρίδης. Λύσεις στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο, Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Εάν δεις κάποιο μεγαλύτερο να χρησιμοποιεί παλιό κινητό Nokia ή κάτι αντίστοιχο, να ξέρεις ότι δεν πρόκειται ποτέ να την πατήσει από hacker. Σε αντίθεση με όσους από εμάς έχουμε smartphone, οι hackers δεν ενδιαφέρονται να φτιάξουν κακόβουλο λογισμικό για τα παλιά κινητά, γιατί απλά δεν έχουν κανένα οικονομικό όφελος. Πάμε στο περιβάλλον εργασίας, όπου κάποιες εταιρείες έχουν εισάγει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να παρακολουθούν την παραγωγικότητα των εργαζόμενών τους. Δηλαδή, προγράμματα που βλέπουν εάν δουλεύεις, πόσο δουλεύεις και σε ποιο τομέα δουλεύεις και αντίστοιχα σκοράρουν την εργασία σου. Συγκεκριμένα, βλέπουν πόση ώρα κουνάς το ποντίκι, τι ακριβώς πληκτρολογείς, ακόμα και πόση ώρα μιλάς στο κινητό σου. Στόχος τους είναι η παραγωγικότητα των εργαζόμενων να φτάσει το 90 με 100%. Κάτι σαν τα ρομπότ, δηλαδή.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
1: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3. Disco.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384-584-500-727 και 6972-828.

0974-037-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κτέο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Γκυλγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τις

Χρήστη είναι κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
4: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
5: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
4: Σικαλάστικ 612,
5: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
6: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών.

Μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.

0: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
2: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
6: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά, τηλέφωνο 23820-81300.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.

0: 30 από τη ΔΕΗ.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή. Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
2: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
1: Όλο έτσι λες, αλλά...
2: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαρ.
1: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
2: Πάμε τώρα!
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
2: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
1: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

0: Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.
1: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Στις 4 Σεπτεμβρίου του 1933, σαν σήμερα, απογειώθηκε στη ΣΥΠΑ το πρώτο αεροπλάνο της ιστορίας. Ευτυχώς προσγειώθηκε κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι ένα άγχος το είχαμε. Άγχος είχαν και οι απανταχού Έλληνες Teddy Boys το 1968, σαν σήμερα, αφού τότε ανακοινώθηκε ότι θα κουρεύονται με την ψηλή. Καθόλου άγχος δεν έχει μάλλον η γεννημένη σαν σήμερα, το 1981, Beyoncé. Η καριέρα της έχει απογειωθεί τα τελευταία χρόνια, όπως έχουν απογειωθεί και οι καταθέσεις της. Μιας και μιλάμε για απογειώσεις, να πούμε ότι το 2008 σαν σήμερα, σε μια δημοπρασία στο Λονδίνο, απογειώθηκε και η τιμή μιας κιθάρας του Τζίμι Χέντριξ.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Εάν δεις κάποιο μεγαλύτερο να χρησιμοποιεί παλιό κινητό Nokia ή κάτι αντίστοιχο, να ξέρεις ότι δεν πρόκειται ποτέ να την πατήσει από hacker. Σε αντίθεση με όσους από εμάς έχουμε smartphone, οι hackers δεν ενδιαφέρονται να φτιάξουν κακόβουλο λογισμικό για τα παλιά κινητά, γιατί απλά δεν έχουν κανένα οικονομικό όφελος. Πάμε στο περιβάλλον εργασίας, όπου κάποιες εταιρείες έχουν εισάγει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να παρακολουθούν την παραγωγικότητα των εργαζόμενών τους. Δηλαδή, προγράμματα που βλέπουν εάν δουλεύεις, πόσο δουλεύεις και σε ποιο τομέα δουλεύεις και αντίστοιχα σκοράρουν την εργασία σου. Συγκεκριμένα, βλέπουν πόση ώρα κουνάς το ποντίκι, τι ακριβώς πληκτρολογείς, ακόμα και πόση ώρα μιλάς στο κινητό σου. Στόχος τους είναι η παραγωγικότητα των εργαζόμενων να φτάσει το 90 με 100%. Κάτι σαν τα ρομπότ, δηλαδή.
1: Ήταν το Internet Report

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο. Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
4: Daily Couscous.

0: Το λες και New Music Friday σήμερα.
1: Το λες έτσι.
0: Πάντα, ή κάθε Παρασκευή θα έρθει New Music Friday. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας.
0: Δύο ώρες γεμάτες μουσική, δύο ώρες γεμάτες όλα αυτά που θες να ξέρεις. Φυσικά στην παρέα μας είναι ένας Μασούτης, γιατί μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Πας στο Μασούτη, κάνεις αγορές σου σε προπολείο, χθιοπολείο, κρεοπολείο και οι άνθρωποι εκεί ξέρουν να σε κατευθύνουν με το πιο σωστό τρόπο, γιατί μιλάμε για ένα εκπαιδευμένο προσωπικό. Έχεις τη μάσκα, δεν είναι όπλο οικονομίας και αν δεν την έχεις στην απίθανη περίπτωση που συμβαίνει αυτό, μπορεί να έλειπε στο εξωτερικό.
1: Σωστό.
0: Και να μην ψώνιζες, ρε παιδί μου.
1: Καλώς ήρθες εδώ πίσω στην πατρίδα.
0: Καλώς όρισες, πηγαίνεις, εκδίδεις στη Μάσκατ και έχεις οικονομία και εδώ. Κατάλαβες. Και συμβαίνουν όλα πάρα πολύ ωραία. Θα σε ξεκινήσω με ολοκαίρον και τραγούδι από την Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα ψεύτη.
1: Έτσι. Ωραία.
0: Το έχει λικάρει και καιρό.
1: Πολύ καιρό το έχει λικάρει, βέβαια. Και το αστείο είναι ότι το λίκαρε σε μια συναυλία στην επόμενη το ξέρανε.
0: Εντάξει. Πόσο κόσμο ταυτίζεται μάλλον με αυτό, θα έλεγα εγώ.
1: Βέβαια.
0: Συμβαίνουν και αυτά. Και στις καλύτερες οικογένειες θα έλεγα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Κατερίνα Λιόλιο και ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: αυτές είναι οι καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Χτυπήσαν οι καμπάνες για πολύ κόσμο και φέτος το καλοκαίρι.
0: Για ποιον χτυπάει καμπάνα.
1: Δεν ξέρω, γιατί χτυπάει καμπάνα.
0: Το μεταξύ, ποιος μου είπε ότι ο Βαλεντίνο, που είναι από τους ανθρώπους που έχουν γράψει στις καμπάνες, ενώ έχουν συμμετάσχει στο συνθετικό στιχουργικό.
1: Ναι.
0: Στα live του πλέον κυκλοφορεί με αυτή την κουδούνα που είχαν στα σχολαρχεία. Το καμπανάκι.
1: Ο Κωνσταντίνος.
0: Ο Βαλεντίνο, λέω, ρε παιδί μου.
1: Α, Βαλεντίνο, λέω κι εγώ. Αυτά τα καμπανάκια.
0: Ναι, ναι, το καμπανάκι. Με την καμπάνα.
1: Είπε σχολαρχία.
0: Ναι.
1: Τέλειο.
0: Υπήρχαν αυτά.
1: Ναι, υπήρχαν.
0: Και υπήρχαν αυτές οι κουδούνες γιατί ο.
1: Πώς δεν έχουμε δει το ξύλο για τον παράδεισο που βγαίνει. Τέλειο.
0: Κατάλαβε.
1: Τέλειο. Το ξέρω ότι έχω προλάβει. Εγώ έχω προλάβει ποδιά.
0: Αλήθεια λες.
1: Φορούσα ποδιά στο δημοτικό.
0: Α, όχι, εμείς που ήμουν και στην Αμοργό δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Με τα ρουχαλάκια μας πηγαίναμε. Δεν υπήρχαν ποδιές.
1: Ναι, θα σου πω μετά.
0: Μάλιστα.

0: ότι θα υπάρχεις για μας, είπες.
1: Παιδιά, δεν είμαι 100 χρονών. Εντάξει, για το Θεό, δεν είμαι 100 χρονών.
0: Εσύ παλιά εκεί στο κρυφό σχολείο, πες μας, τι λέγατε.
1: Δεν είμαι, απλά στο σχολείο που πήγαινα εγώ, είχαν αυτό, ήταν παλιά σκοπή τέλος πάντων μέχρι κάποια στιγμή, και οι ποδιές υπήρχαν, ήταν υποχρεωτικές μέχρι και το 1999, αν δεν κάνω λάθος. Κάπου εκεί. Και μετά είχαμε στολή. Δηλαδή είχαμε ποδιές και φόρμες, στολές. Δηλαδή, και μέχρι το όλο το δημοτικό πρέπει να έχει στολή. Απογαρευόταν.
0: Α, στολή του σχολείου.
1: Στολή του σχολείου.
0: Υπάρχουν και μέχρι τώρα σε κάποια.
1: Βεβαίως, και να σου πω και κάτι, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σωστό.
0: Θυμάσαι που είχαν στολές.
1: Το Elite στο Netflix, λες τώρα εσύ. Δεν το έχω δει.
0: Χάνεις. Καλά, να πονέσουμε και μετά έχει γίνει τελείως τσόντα. Αλλά είναι ωραίο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν το. Ισπανικό δεν είναι.
0: Ναι.
1: Που... ναι.
0: Δεν θέλω να ξεχνάς ότι πρέπει να μπεις στο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει με τον FY.
1: Ακριβώς.
0: Και
1: ακριβώς
0: να κάνεις τα απαραίτητα, τα like, τα share, τα
1: έτσι,
0: hype. Δεν θέλω να ξεχνιέσαι.
1: Έχεις
0: γιατί με έχεις δει λίγο χαλαρό, αλλά.
1: Όχι,
0: αλλά.
1: Το hype είναι μέχρι τρία.
0: Μέχρι τρία την εβδομάδα, την Δευτέρα ξανά.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό το βγάζουμε Πέμπτη.

σώματα ενώνω το κρύβο δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω μη φεύγεις μακριά μου ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: Daily Couscous.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
2: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικού σκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν και ήρθε η ώρα να θέσω το σωστό το ερώτημα.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, ποιο τραγούδι λειτουργεί σαν άμεσο mood reset? Δεν σου εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Ποιο σου φτιάχνει τη διάθεση, ρε παιδί.
1: Williams. Ποιο τραγούδι,
0: Ναι. Έχει κάποιο που σου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Πω, τώρα με
0: εγώ πολλές φορές έχω και τραγούδια που θέλω να μου χαλάνε τη διάθεση.
1: Παρακαλώ.
0: Που θέλω να μου δημιουργούν μια νοσταλγία. Δηλαδή το έχω μάθει, δεν μου φτιάχνει τη διάθεση. Μου δημιουργεί ένα depressed mode, αλλά μ' αρέσει που μου το δημιουργεί.
1: Motivation όμως παράλληλα κιόλας.
0: Εντάξει, μου βγάζει ένα. Μάλλον με βοηθάει να εξωτερικεύσω ενδεχομένως μια θλίψη μου.
1: Περίμενα να ανοίξω Spotify. Πάμε και θα σου πω σε λίγο.
0: Idea από FY με

0: Πες μου τι σου χρωστάω. Αυτή είναι η ελικοκίνο. Ένα αντίλη κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Πάρτα και πάρε δρόμο και ψάχνουμε να βρούμε τώρα τραγούδι.
0: Λοιπόν, χωρίς να είναι τραγούδι, εντάξει, συνέχεια. Κάτι φωτεινό και γνώριμο, όχι απαραίτητα ποιοτικό με τη στενή έννοια.
1: Ναι. Παιδιά, τραγούδια.
0: Ναι, κάτι που να με κάνει να κινηθώ. Αν αλλάζει το σώμα, ακολουθεί λίγο και η διάθεση.
1: Σωστό αυτό. Έχει δίκιο. Να σου πω εγώ τι με κάνει και έτσι κάπως μου δίνει πολύ χαρά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καμία σχέση με... Το συνειδητοποίησα πρόσφατα που γυρνούσα από το ταξίδι. Έβαλα να ακούσω τραγούδια της Disney. Επειδή είμαι πάρα πολύ παιδί Disney εγώ και με τα παιδικά έχω θέμα.
0: Ναι.
1: Και έτσι με την αδερφή μου έχουμε μεγαλώσει πολύ με αυτό. Και κάθε φορά όταν βρισκόμαστε, ξέρω εγώ, μια φορά το μήνα μπορεί να βρεθούμε, κάνουμε τύπου μαραθώνιο Disney. Οπότε ξέρω όλα τα τραγούδια της Disney και τα soundtrack και τα πάντα όλα.
0: Και τα Pixar ή μόνο Disney.
1: Disney τα περισσότερα.
0: Μάλιστα.
1: Βασικά Disney, ναι. Και βάζω τραγούδια τα οποία για μένα, παιδί μου, λειτουργούν ως. Τι να σου πω. Ως κουμπί που το πατάς και λες εδώ είμαστε. Ξεκινάμε να ξεκινάμε. Γιατί είναι όλες οι αναμνήσεις παιδικές, αν κάτσεις και το σκεφτείς, που έρχονται μπροστά. Όλα τα όνειρα που έχεις κάνει και λες, με βοηθά να σκεφτώ τι έχω καταφέρει μέχρι στιγμή στη ζωή μου. Και πόσο ακόμα θέλω να καταφέρω, πότε κάπως.
0: Εμένα τώρα που το λες για τις Disney, νομίζω ότι αυτό που μου έχει μείνει πιο έντονο είναι το Αλαντίν.
1: Ναι. Ναι.
0: Πριν σαλίγα, λαϊνά.
1: Ναι. Επίσης.
0: Κατάλαβες, να με αγαπάς. Αυτή είναι η δεύτερη βαμβή.

0: Σούσουρο Ανδρομάχη. Εν τω μεταξύ έχουμε πει εξαπαλώνων ήχων κάποια πράγματα γι' αυτό.
1: Τίποτα δεν έχουμε πει ουσιαστικά.
0: Ναι, έχουμε πει απλά ότι πρόκειται να γίνει αυτό.
1: Ακριβώς, ένας χαμός που έχει γίνει.
0: Να σου πω κάτι. Στο τέλος της ημέρας αυτούς αφορά.
1: Και δεν ξέρουμε και τι συμβαίνει κιόλας.
0: Στο 100% σίγουρα δεν το ξέρουμε.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν ξέρουμε και θα το μάθουμε και ποτέ.
1: Ακριβώς. Και το θέμα είναι ότι είναι και δύο.
0: Και δεν μας αφορά στο τέλος της ημέρας, να σου πει.
1: Σίγουρα. Και είναι και δύο άνθρωποι που έχουν ένα παιδί.
0: Ναι.
1: Κουκλάκι, ζωγραφιστό.
0: Φτού.
1: Και νομίζω ότι και οι δύο είναι στο mood ότι κάνουμε τα πάντα για το παιδί μας.
0: Και αυτό θα πρέπει να
1: και έτσι
0: είναι.
1: Πρέπει να
0: εντάξει,
1: είναι.
0: Μια δική τους επιλογή δεν μπορεί να σημαδεύσει ή να δημιουργήσει ένα πρόβλημα σε ένα παιδί που δεν φταίει σε τίποτα.
1: Και επειδή και οι δύο προέρχονται από δύο πολύ αγαπημένες οικογένειες,
0: ναι,
1: που παίζει και αυτό πάρα πολύ σημαντικό ρόλο,
0: ναι, ναι, ναι,
1: θεωρώ ότι και αυτό το παιδί θα μεγαλώσει με πάρα πολύ αγάπη και ξέρουν και θα του δώσουν να καταλάβει ότι είναι έτσι οικογένειες.
0: Με αυτό και το ζητούμενο, φαντάζομαι, και από τις δύο πλευρές.
1: Και να είναι καλά και τα παιδιά.
0: Έτσι.

0: Λάζαρε, ξέρεις πώς ξοδεύσαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
1: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στη γλάση 1, αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας, καινούργιες.
0: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
1: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση, σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
1: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
3: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, ένα τελικό κουσκούς είναι εδώ, είναι στην παρέα σου.
1: Πόσο περνάει γρήγορα ο χρόνος μαζί σου, Παναγιώτη μου, δεν το πιστεύω.
0: Πόσο περνάει ο καιρός, χώρια από σένα. Εμοραγώμα δεν το λέω σε κανένα. Περνάω τις νύχτες μου με μάτια δακρυσμένα. Εγώ που γέλαγα όταν έκλαιγαν για μένα.
1: Ναι.
0: Αυτό κι αν είναι ψέμα. Δεν το ξέρεις. Μήπως πρέπει να το κρατήσω αυτό πάνω ένα τρόμπα κορέο.
1: Όχι, τώρα το πες. Okay. Λοιπόν, πάμε να σας πω ότι ένας μας είναι δίπλα μας, ένας μας είναι εδώ και στην παρέα μας. Έχουμε ένα daily throwback σε πολύ πολύ λίγο που έρχεται. Θα βάλεις αυτό φαντάζομαι, έτσι?
0: Όχι.
1: Α, πολύ. Ένα daily throwback που έρχεται σε πάρα πολύ λίγο. Ένας μας που είναι εδώ και είναι στην παρέα μας και είναι δίπλα μας, μην το ξεχνάτε αυτό. Ένας μας που είναι ένα κατάστημα, όλα τα καταστήματα που είναι προσβάσιμα σε όλους. Ένας μας που ενδιαφέρεται για τον ηλιακό αποτύπωμα που αφήνει σε τούτη εδώ την...
0: Τον πλανήτη.
1: Τον πλανήτη, ακριβώς. Γιατί μπορείς να πας να ανακυκλώσεις ηλεκτρικές μικροσκευές, χαρτί, μπαταρίες, μαγειρικό λάδι, που το βρίσκεις πολύ πολύ σπάνιο αυτό, λαμπτήρες, γενικώς τα πάντα. Όλα, οπότε πας με όλες τις σακούλες και πας εκεί και τα ανακυκλώνεις. Θα βάζεις τους απαραίτητους κάδους. Πάντα φυσικά και με τη μάσκα που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας. Εμείς πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα και επιστρέφουμε σε ένα.
0: Επιστρέφουμε ένα daily throwback να πούμε.
1: Oh.
0: Γιατί όχι. Oh. Παλό μαράκι, ερχόμαστε.

0: Απόν Καντάδα, Daily Couscous στο Facebook, Daily Καντοπαύλα Couscous, Παύλα Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, ναι, ναι. Θα σε πάω στο 1997. Άνδρας καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Ο Φίβος έχει γράψει τη μουσική, ενώ τους στίχους ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πεδαριώδες.
1: Πεδαριώδες ακούω και όλες. Μάλιστα.
0: Θα σε ξεχάσω. Είχα πει. Στις νύχτας μέσα τη γιορτή. Μα όταν πάω να κοιμηθώ.
1: Εσένα πάλι.
0: Τον Αύγουστο, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Να μην περάσει από εδώ. Θα το καλύψω. Το κενό αγάπες, θύελλες θα βρω. Φωτογραφίες μας παλιές, κοιτάζω από διακοπές. Τις σκίζω, μα εσύ με καις.
1: Άκου, αυτό είναι καλή, όχι. Πλακίες λέω.
0: Θες να ξαναπώ κάτι?
1: Ναι, πάμε λίγο άλλη μία.
0: Θα σε ξεχάσω. Είχα πει. Στις νύχτας μέσα τη γιορτή. Μα όταν πάω να κοιμηθώ, τον Αύγουστο παρακαλώ, να μην περάσει από εδώ. Θα το καλύψω το κενό. Αγάπες, θύελλες θα βρω.
1: Κόκοτας είναι.
0: Φωτογραφίες μας παλιές. Κοιτάζω από διακοπές, τις σκίζω, μα εσύ με κοιτάς.
1: Κόκοτας είναι.
0: Σταματείς.
1: Όχι, Δημήτρης Κόκοτας.
0: Ναι.
1: Δημήτρης Κόκοτας είναι. Φωτογραφίες. Αχ. Εδώ το έχω.
0: Ναι. Είναι στο δίσκο Ευχαριστία.
1: Ναι, ναι, το ξέρω. Σταμάτα. Όπου, τον έχω και εικόνα, δεν ξέρω να τραγουδάει τώρα. Είναι ακόμα τέτοιο.
0: Ναι.
1: Α!
0: Έλα.
1: Εδώ είμαι.
0: Σαν να το γεννάς. Δεν πιάνε και τα αγγλικά να βρεις, το ξέρεις.
1: Ρε εσύ, έχω τώρα...
0: Έλα.
1: Όχι,
0: έλα, μωρά. Πώς να φανταστώ.
1: Έλα, ρε, πάνε.
0: Καλοκαιρινά. Χωρίς εσένα συντροφιά, ναι. Χωρίς εσένα πουθενά, όλα και ένα. Πώς ναι, να φανταστώ, μπαλάκια και ακρογιαλιές. Χωρίς εσένα να μου φταίς και να με θες. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Πώς να φανταστώ.

λέξεις, τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: Αυτή είναι τη Φόνες, ένα τραγούδι που συντρόφευσε αυτό το καλοκαίρι την Ελένη Williams.
1: Πώς είναι τα soundtrack που λέγαμε πριν από λίγο, να μην ξέρω. Εμένα με συντρόφευε αυτό.
0: Λοιπόν,
1: δεν με φοβίζουν τη
0: Φόνες. Στις συναυλίες τι σ' αρέσει, πού σ' αρέσει να κάθεσαι?
1: Αρένα,
0: ε.
1: Απλά πια δεν αντέχω, ρε Παναγιώτη.
0: Και
1: εγώ έχω αυτό. Ναι, και... μ' αρέσει πάρα πολύ η αρένα, αλλά δεν αντέχει.
0: Θέλω
1: το σώμα
0: να σου πω
1: μου.
0: Ότι μ' αρέσει πάρα πολύ η αρένα όταν είναι καθιστή.
1: Δεν, όχι, μου έχει τύχει. Μια φορά στην Αντέλ μου έχει τύχει.
0: Στον Καναδά, στη Lady Gaga ήταν έτσι. Mm-hmm. Στη Σέρ ήταν έτσι.
1: Στου Oasis ήταν έτσι.
0: Στην Britney Spears ήταν έτσι. Έχω δει και Britney Spears.
1: Έχει δει και Britney Spears. Τι λες, Παναγιώτη.
0: Φτάσαμε, Θεέ μου.
1: Θεέ μου. Μπράβο.

0: Daily Couscous.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 6987 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
0: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούρι είναι στην παρέα σου. Εδώ μιλάμε για συναυλίες. Πού σου αρέσει να κάθεσαι. Κοίτα, εμένα μου αρέσει να κάθομαι μπροστά. Μου αρέσει να κάθομαι στην αρένα. Αλλά να είμαι καθιστό.
1: Ή το ιδανικό μου. Κεφάλι. Με ξυρισμένο κεφάλι.
0: Όχι, ρε. Το τελευταίο τη tour που έκανα.
1: Μπράβο.
0: Ναι, τη γνώρισα από κοντά.
1: Τι?
0: Βγάλαμε και φωτογραφία.
1: Έλα, σταμάτα.
0: Δεν με πιστεύει.
1: Όχι, σε πιστεύω, γιατί σε ξέρω.
0: Θέλω να ξέρεις, επί το μεταξύ, ότι πάμε και καλά για να μας λένε θα την δείτε και ξέρεις, όταν ξεκινήσαμε να πάμε. Είναι σε τρομερό μου.
1: Με το Θέμη έχεις πάει.
0: Ναι, είναι σε τρομερό μου το να ξέρετε, να σας δει και τα λοιπά. Υπομονή για να σας δει, να σας συναντήσει και αυτά. Και όταν πήγαμε εκεί για να μας συναντήσει όντως από κοντά και αυτά, μας λένε, να ξέρετε, είναι λίγο περίεργη η κυρία Πελινή. Παρακαλώ πολύ να μην την αγγίξετε και να απλά να βγάλετε τη φωτογραφία. Εντάξει. Πάω εγώ λοιπόν, πάρα πολύ ευγενικός όπως πάντα.
1: Ναι.
0: Της λέω hi, nice to meet you κτλ. Της δίνω το χέρι μου, δίνω το χέρι της. Και της λέω, can I give you a hug? Και μου λέει sure αυτή. Και την αγκαλιάζω και αρχίζουν όλες πίσω να ουρλιάζουν.
1: Αλήθεια.
0: Οι φαν της Britney Spears. Και να γίνεται το σύστριγγλο. Το
1: ψάχνει ο Πανιγιώτης τη φωτογραφία σε άλλη.
0: Ναι.
1: Μέχρι να βρούμε τη φωτογραφία, πάμε να συνεχίσουμε.
0: Αναστασιάδης Δήμος,
1: με Δήμο Αναστασιάδη, αποφασίσου και επιστρέφουμε.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου. Ό,τι φωτογραφία ψάχνω να βρω εγώ.
2: Αλήθεια τώρα, παιδιά, πάει. Πόσα χρόνια πριν είναι αυτό.
1: Είναι πολλά.
2: Άραγε. Τέλος πάντων, τι ήθελα να πω.
1: Να την βρήκα.
2: Έλα, σταμάτα.
1: Piece of me.
2: Τι. Έλα, ρε, εσύ. Περίμενε, συγγνώμη, παιδιά, τώρα αυτό μιλάμε είναι.
1: Αρχιακό υλικό. Και αδύνατος εγώ, έτσι είναι, τα λέμε και αυτά.
2: Τώρα είσαι πιο αδύνατος.
1: Όχι, δεν είμαι πιο αδύνατος από εκεί.
2: Δεν ξέρω, πάντως είσαι πιο δεμένος τώρα.
1: Ναι, πιο δεμένος είμαι. Σίγουρα. Η αλήθεια είναι αυτή. Λέει, κάνουμε και το σχόλιο για όλη τη φωτογραφία, να ξέρετε.
2: Ναι,
1: γιατί
2: ναι,
1: είναι
2: ναι.
1: Ένα στίχος που λέει Britney Spears Piece of Me, που ήταν το tour στην ουσία, και εγώ με την Britney. Όποτε τη δείχνω, νομίζουν όλοι ότι έχω πάει στη Madame Tussauds.
2: Εν τω μεταξύ, μοιάζει με τη Στέλλα Πεζαντάκου, δεν με την Britney Spears, έτσι. Έλα, αλήθεια.
1: Ελένη Φουρέρια, Jackie O.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

0: Παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτό είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Δεν είναι την κολακευική φωτογραφία πάρα πολύ. Κάπου εδώ φτάσαμε στο φινάλε για σήμερα. Πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Αυτό ήταν, παιδιά. Ξεκινάει και μια διεθνής έκθεση της Θεσσαλονίκης, να πούμε. Θα γίνει ένας χαμός στη πρωτεύουσα. Αυτά λοιπόν.
1: Εμείς θα ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας εδώ. Ωραία, Δευτέρα, για τη Δευτέρα.
0: Θα βεβαίως, είμαστε εδώ.
1: Ακριβώς.
0: 7 του μηνού.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε όλα.
1: Πρέπει να μαζευτούμε κάπου.
0: Ναι.

0: 30 από τη ΔΕΗ.
1: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
2: Θεϊκό.
1: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
2: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
1: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
2: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
3: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
4: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
5: Αναλόγως ποιος μετράει.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
1: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

πετάει. Στο άδειο μου κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: σκοτασμένα.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση, να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου, να αντιστέκεται στη φθορά, να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο, να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
3: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.

0: Το 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

για δώρα. Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα. Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Εάν δεις κάποιο μεγαλύτερο να χρησιμοποιεί παλιό κινητό Nokia ή κάτι αντίστοιχο, να ξέρεις ότι δεν πρόκειται ποτέ να την πατήσει από hacker. Σε αντίθεση με όσους από εμάς έχουμε smartphone, οι hackers δεν ενδιαφέρονται να φτιάξουν κακόβουλο λογισμικό για τα παλιά κινητά, γιατί απλά δεν έχουν κανένα οικονομικό όφελος. Πάμε στο περιβάλλον εργασίας, όπου κάποιες εταιρείες έχουν εισάγει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να παρακολουθούν την παραγωγικότητα των εργαζόμενών τους. Δηλαδή, προγράμματα που βλέπουν εάν δουλεύεις, πόσο δουλεύεις και σε ποιο τομέα δουλεύεις και αντίστοιχα σκοράρουν την εργασία σου. Συγκεκριμένα, βλέπουν πόση ώρα κουνάς το ποντίκι, τι ακριβώς πληκτρολογείς, ακόμα και πόση ώρα μιλάς στο κινητό σου. Στόχος τους είναι η παραγωγικότητα των εργαζόμενων να φτάσει το 90 με 100%. Κάτι σαν τα ρομπότ, δηλαδή.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: That's ugly.
1: Live 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.

0: Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Πόσο καλά ξέρεις την Ελλάδα. Γνωρίζεις για παράδειγμα ότι κανένα μέρος της χώρας δεν απέχει παραπάνω από 137 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Αυτό εννοούν όταν λένε ότι είμαστε νησιωτική χώρα. Απλώς άλλοι έχουν παραλία σε μερικά μέτρα και άλλοι σε μερικά χιλιόμετρα.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 69 87 720 690.

0: 97. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
2: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
3: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
2: Όλο έτσι λες, αλλά...
3: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο Μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειάζεται να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαρ.
2: Μπράβο, Λάζομπο. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
3: Πάμε τώρα!
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
3: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
2: Καραϊσαρίδης. Λύσεις στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

0: Κόσμος 30 από τη ΔΕΗ.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη και όλα είναι δυνατά.
3: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
4: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
5: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
6: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
7: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Στις 4 Σεπτεμβρίου του 1933, σαν σήμερα, απογειώθηκε στη ΣΥΠΑ το πρώτο αεροπλάνο της ιστορίας. Ευτυχώς προσγειώθηκε κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι ένα άγχος το είχαμε. Άγχος είχαν και οι απανταχού Έλληνες Teddy Boys το 1968, σαν σήμερα, αφού τότε ανακοινώθηκε ότι θα κουρεύονται με την ψηλή. Καθόλου άγχος δεν έχει μάλλον η γεννημένη σαν σήμερα το 1981 Beyoncé. Η καριέρα της έχει απογειωθεί τα τελευταία χρόνια, όπως έχουν απογειωθεί και οι καταθέσεις της. Μιας και μιλάμε για απογειώσεις, να πούμε ότι το 2008 σαν σήμερα, σε μια δημοπρασία στο Λονδίνο, απογειώθηκε και η τιμή μιας κιθάρας του Τζίμι Χέντριξ.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις

Life 106,3. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο. Η άλλη απλά και ένα ρεύμα.

Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεριοκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες. Παίζει επιτυχίες. Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
3: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω. Γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
2: Σικαλάστικ 612, ε!
3: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
4: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αρειδαία, τηλέφωνο 23840 22501 και στα Γιαννιτσά, τηλέφωνο 23820 81300.
6: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
7: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Flight Mode και η τελευταία μουσική πτήση αυτής της εβδομάδας είναι έτοιμη για αναχώρηση. Είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή συχνότητα, εκεί όπου για τις επόμενες δύο ώρες αφήνουμε λίγο πίσω ό,τι μας κούρασε αυτές τις μέρες και μπαίνουμε σιγά σιγά σε διάθεση Σαββατοκύριακου. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική ερωσυνοδό σας και σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου ταξιδεύουμε παρέα στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου και έχουμε μπροστά μας το πρώτο κανονικό Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Άλλοι έχετε ήδη αρχίσει να κάνετε σχέδια, άλλοι θέλετε απλώς να ξεκουραστείτε και κάποιοι μπορεί να σκέφτεστε ακόμα και μια μικρή απόδραση. Δεν σας κατηγορώ, ειδικά έτσι αν δεν πήγατε και στο φουλ διακοπές. Ό,τι πρέπει. Ό,τι και αν περιλαμβάνει το δικό σας πρόγραμμα για τις επόμενες δύο ώρες, έχουμε κοινό προορισμό, παιδιά. Δυναμώνουμε την ένταση και απογειωνόμαστε.

Πάμε να στείλουμε και τα σημερινά μας χρόνια πολλά. Ήρθε η ώρα που ανοίγουμε το ερωτολόγιο. Σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου, θα πούμε χρόνια πολλά σε Ερμιόνη, Ερμίνα, Μωυσή, Ροζαλία, Ρόζα και Ρόζη αντίστοιχα, αλλά και Ωκεανός, Ωκεανία και τα συγγενικά ονόματα. Πάρα πολύ σπάνια ονόματα. Εγώ δεν ξέρω κανέναν με το όνομα Ωκεανός. Αν κάποιος μας ακούει, μας στείλει ένα μήνυμα, παιδιά, γιατί πραγματικά δεν ξέρω αν στη ζωή μου το έχω ξανακούσει να υπάρχει σαν όνομα. Λοιπόν, ξέρω σίγουρα όμως μια Ερμιόνη, χρόνια της πολλά, γιατί ίσως και να μας ακούει, δεν ξέρεις ποτέ. Χρόνια πολλά και σε όλους τους εορτάζοντες της σημερινής ημέρας. Να είστε γεροί, χαρούμενοι, να περάσετε αυτή την Παρασκευή όπως ακριβώς τη θέλετε, να καείτε το πελακούδι το Σαββατοκύριακο, θα πω εγώ, για να έχετε και τίποτα γενέθλια κτλ. Χαμός θα γίνει. Επίσης, ξέρω και πολύ κόσμο που θα έχει και τα Bachelor τώρα, γιατί οι παιδιά πλησιάζουν και πολύ τώρα γάμοι. Είναι λίγο πάλι high season, λίγο σαν τον Ιούνιο, σαν τον Ιούλιο. Έχουμε πολύ πράγμα μπροστά μας. Ό,τι και αν κάνετε, να τα περάσετε καταπληκτικά και χρόνια πολλά και πάλι.

Και επειδή ο Σεπτέμβρης είναι εξαιρετικός μήνας για κοντινές αποδράσεις, κρατήστε από τώρα, θέλω μια ημερομηνία εδώ για την Έγινα. Γιατί από τις 17 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται το 17ο Έγινα Φιστίκι Fest, η μεγάλη γιορτή του προϊόντος που έχει ταυτιστεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο με το νησί του φιστικιού Αιγίνης. Παιδιά, το φιστίκι Αιγίνης, αλίμονο. Για 4 ημέρες η παραλία της πόλης γεμίζει περίπτερα με τοπικά προϊόντα και παράλληλα πραγματοποιούνται πολιτιστικές, γαστρονομικές και καλλιτεχνικές δράσεις σε διάφορα σημεία του νησιού και είναι, νομίζω, από τις πιο εύκολες ιδέες για ένα μικρό ταξίδι του Σεπτέμβρη, ειδικά για όσους βρίσκεστε έτσι κοντά στον Πειραιά και μπορείτε να πάρετε το καραβάκι. Πλοίο, λίγη θάλασσα, βόλτα στην Αίγινα και φυσικά φιστίκι σε περίπου 15 διαφορετικές μορφές, γιατί αλλιώς δεν έχει και νόημα. Λοιπόν, το φιστίκι στα καλύτερά του, η Αίγινα στα καλύτερά της, σας περιμένει από τις 17 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
3: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-309-292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
4: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Μου αρέσει πολύ αυτό το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, γιατί είναι κάπως μεταβατικό, έτσι. Εγώ τουλάχιστον το βρίσκω μεταβατικό. Απ' τη μια έχουμε επιστρέψει σε προγράμματα και υποχρεώσεις, απ' την άλλη ο καιρός σας ακολουθεί να φωνάζει καλοκαίρι, και έτσι μπορείς το πρωί να οργανώνεις τη νέα σεζόν και το απόγευμα να βρίσκεσαι στην παραλία με τα όλα σου. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να βιαστούμε να περάσουμε στο επόμενο mood. Ξέρετε τώρα το mood του Οκτώβρη, κάτι Halloween, κάτι. Ξέρετε τώρα, δεν χρειάζεται, παιδιά, ακόμα καλοκαίρι. Ας αφήσουμε το Σεπτέμβρη να γίνει αυτό που είναι. Ένας μήνας που μπορεί να χωρέσει και θάλασσα και καινούργια ξεκινήματα και ειδικά Παρασκευή. Το μόνο που χρειάζεται να αποφασίσουμε πώς θέλουμε να περάσουμε τις επόμενες δύο μέρες.

Ήρθε η ώρα εδώ λίγο να τα πούμε. Με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Παδριανού και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show, το προφίλ της εκπομπής. Περιμένω εδώ να μου πείτε πού βρίσκεστε και πώς έχετε σκοπό να περάσετε τη σημερινή Παρασκευή. Είστε από αυτούς που έχετε σταματήσει τα μπάνια γιατί μπήκε ο Σεπτέμβρης ή βρίσκετε τη θάλασσα εξαιρετικά ζεστή και ό,τι πρέπει για να συνεχίσετε τις βουτιές σας? Μπορεί βέβαια να στακόμαστε δουλειά και να μετρέτε αντίστροφα μέχρι να σχολάσετε. Μπορεί να βρίσκεστε ήδη στο δρόμο ή απλώς να έχετε αποφασίσει ότι αυτό το Σαββατοκύριακο δεν θα κάνετε απολύτως τίποτα. Και το τελευταίο είναι επίσης εξαιρετικό πρόγραμμα, παιδιά. Εγώ αρχίζω να ανοίγω τα μηνύματά σας και συνεχίζουμε.

Λοιπόν, έχουμε νομίζω αποκτήσει μια τάση να πιστεύουμε ότι κάθε Σαββατοκύριακο πρέπει να είναι γεμάτο. Δηλαδή, να πάμε κάπου, να δούμε κόσμο, να οργανώσουμε έξοδο, να προλάβουμε δουλειές που δεν προλάβαμε μέσα στην εβδομάδα. Και κάπως έτσι, θες δεν θες, φτάνει Κυριακή βράδυ και αναρωτιόμαστε γιατί δεν ξεκουραστήκαμε. Να ξέρετε πάντως, χρυσή συμβουλή αυτή, το καλύτερο πρόγραμμα είναι πραγματικά το να μην υπάρχει πρόγραμμα. Να ξυπνήσεις χωρίς ξυπνητήρι, ρε παιδί μου. Να πιεις τον καφέ σου χωρίς να κοιτάς την ώρα και να αποφασίζεις εκείνη τη στιγμή πώς θα κυλήσει η μέρα. Δεν λέω, κάποια πράγματα σίγουρα καλό είναι να τα έχουμε προγραμματίσει, όπως συναντήσεις με άλλους ανθρώπους ή κάποιο δείπνο, μια κράτηση, κάτι, αλλά όχι και όλα, ρε παιδιά. Και ξέρετε κάτι, αν τελικά δεν γίνει και τίποτα συναρπαστικό, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται όλες οι μέρες να παράγουν ιστορίες. Κάποιες αρκεί απλώς να μας ξεκουράζουν και να ξέρετε, είναι και αυτή η κινητήριος δύναμη, η οποία θα μας αφήσει να τη βγάλουμε καθαρή μες την εβδομάδα.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Εάν δεις κάποιο μεγαλύτερο να χρησιμοποιεί παλιό κινητό Nokia ή κάτι αντίστοιχο, να ξέρεις ότι δεν πρόκειται ποτέ να την πατήσει από hacker. Σε αντίθεση με όσους από εμάς έχουμε smartphone, οι hackers δεν ενδιαφέρονται να φτιάξουν κακόβουλο λογισμικό για τα παλιά κινητά, γιατί απλά δεν έχουν κανένα οικονομικό όφελος. Πάμε στο περιβάλλον εργασίας, όπου κάποιες εταιρείες έχουν εισάγει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να παρακολουθούν την παραγωγικότητα των εργαζόμενών τους. Δηλαδή, προγράμματα που βλέπουν εάν δουλεύεις, πόσο δουλεύεις και σε ποιο τομέα δουλεύεις και αντίστοιχα σκοράρουν την εργασία σου. Συγκεκριμένα, βλέπουν πόση ώρα κουνάς το ποντίκι, τι ακριβώς πληκτρολογείς, ακόμα και πόση ώρα μιλάς στο κινητό σου. Στόχος τους είναι η παραγωγικότητα των εργαζόμενων να φτάσει το 90 με 100%. Κάτι σαν τα ρομπότ δηλαδή.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο

ολοκληρώθηκε και εμείς περνάμε κατευθείαν στη δεύτερη ώρα του Flight Mode. Λίνα Παντριανού μαζί σας και συνεχίζουμε για ακόμα μία ώρα με δυνατές μουσικές επιτυχίες, με τα δικά σας μηνύματα και με όλη τη διάθεση της Παρασκευής. Και στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής έχουμε αρκετή μουσική δουλειά. Θα ακούσουμε δηλαδή για τελευταία φορά αυτή την εβδομάδα το καλύτερο κομμάτι μας και αμέσως μετά έρχεται το καθιερωμένο Top 3 με τις τρεις επιτυχίες που βρίσκονται στην κορυφή. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, έχουμε ακόμα μια ταξιδιωτική στάση και έχουμε και τη μουσική μας αναδρομή. Οπότε μένετε εδώ, συνεχίζουμε.

Λοιπόν, πάμε το ταξιδάκι μας στα νησιά. Πάμε λίγο. Πώς ήμασταν πριν που πήγαμε στην Αίγινα? Τώρα θα πάμε μέχρι τη Σέριφο. Γιατί το επόμενο Σαββατοκύριακο το νησί συνδυάζει ταξίδι και αθλητισμό. Καθώς στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται για 12η χρονιά το Σέριφος Sunset Race. Το Σάββατο γίνονται αγώνες δρόμου 5 και 10 χιλιόμετρων σε διαδρομές δίπλα στη θάλασσα που παίρνουν από Βαγιά, Γάναμα, Κουταλά. Ενώ την Κυριακή ακολουθούν κολυμβητικοί αγώνες στο Λιβάδι. Υπάρχουν επίσης παιδικές διαδρομές για τους μικρότερους συμμετέχοντες. Και πέρα από τον ίδιο τον αγώνα, που είναι μια πολύ ωραία αφορμή για να δεις ένα κυκλαδίτικο νησί των Σεπτέμβριων, αλλά Μποκοπά, όταν οι ρυθμοί έχουν αρχίσει να χαλαρώνουν έτσι λίγο περισσότερο. Μπορείς φυσικά απλώς να πας για το νησί και να αφήσεις τους υπόλοιπους να τρέχουν. Τι απολύτως θεμητό είναι, και αυτό και εγώ αυτό θα έκανα στη δική μου περίπτωση. Ας αφήσουμε τους άλλους να τρέχουν, να απολαύσουμε εμείς έναν ωραίο καφέ, έναν ωραίο πρωινό έτσι εκεί στο λιμανάκι. Πάντως πέρα από την πλάκα, είναι μια πάρα πολύ καλή έτσι, ευκαιρία για τους λάτρεις του τρεξίματος και να σας πω ότι το τελευταίο διάστημα και σε πολλά ελληνικά νησιά συμβαίνει αυτό κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Είναι αθλητικός τουρισμός, είναι η αλήθεια. Υπάρχουν πολλοί που επισκέπτονται τα νησιά μας για αυτούς τους λόγους. Στην Πάτμο συμβαίνει ακριβώς το ίδιο, ακριβώς αυτό το Σαββατοκύριακο. Οπότε γενικά νομίζω ότι όλοι εσείς που έχετε χόμπι να τρέχετε, είναι εξαιρετική κατάσταση το να μπορείτε να διαλέγετε να δείτε και ένα καινούριο μέρος για χάρη ενός αγώνα. Εγώ πολύ το ζηλεύω αυτό, να ξέρετε. Πάμε σε πολύ μεγάλη επιτυχία μέσα τώρα.

Tá com as minhas.

Και τώρα ήρθε η ώρα να αφήσουμε για λίγο το Σεπτέμβριο του 2026 και να γυρίσουμε το μουσικό μας αεροπλάνο 180 μοίρες. Πάμε πίσω στο χρόνο. Δεν θα σας δώσω ούτε καλλιτέχνη, ούτε χρονιά, ούτε βοήθεια. Λίγα δευτερόλεπτα για να απολαύσετε το κομμάτι το οποίο έρχεται να μας ξυπνήσει πολλά πολλά πράγματα από το παρελθόν. Αυτή είναι η σημερινή μουσική αναδρομή μας. Flight mode, flashback.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Φτάνουμε για τελευταία φορά αυτή τη βδομάδα στο καλύτερο κομμάτι του Flight Mode. Λοιπόν, από τη Δευτέρα μέχρι και σήμερα η Χρυσή Ταγκαγκούτη μας ρωτά από πουλάν καρδιές. Τραγούδι έτσι σε Latin, χαλαρούς ρυθμούς, με μια ρομαντική πλευρά που ταιριάζει σε ιστορίες όπου κάποιος μάλλον έδωσε την καρδιά του χωρίς να διαβάσει πρώτα τους όρους και τις προϋποθέσεις. Και νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο κομμάτι για να κλείσουμε μουσικά την πρώτη βδομάδα του Σεπτέμβρη, γιατί μπορεί να επιστρέψαμε στις υποχρεώσεις μας, αλλά κανείς δεν είπε ότι μαζί με τον Αύγουστο σταματούν και ιστορίες, τα φλερτ και έρωτες. Για τελευταία φορά αυτή την εβδομάδα, Χρυσή Ταγκαγκούτη, που πουλάν καρδιές, το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

εδώ σας θέλω τώρα. Λοιπόν, όλον τον Αυγουστό είναι η αλήθεια ότι έτσι δεν είχαμε αγαπημένα top 3 κομμάτια, δεν ήμασταν στο φούλον των εκπομπών. Τώρα όμως που είμαστε εδώ και η σεζόν μας έχει ανοίξει, έφτασε στιγμή για τη μεγάλη αντίστροφη μέτρηση του Flight Mode. Τρία τραγούδια, τρεις πολύ δυνατές ελληνικές επιτυχίες και φυσικά μόνο μία θέση στην κορυφή. Ξεκινάμε από το νούμερο 3 και ανεβαίνουμε μέχρι το τραγούδι που βρίσκεται στο νούμερο 1. Στη θέση νούμερο 3, λοιπόν, έχουμε μια μεγάλη φωνή και έναν τίτλο που όσες φορές και να αλλάξει η εποχή, εξακολουθεί να μας ταξιδεύει. Κρατά κάτι από θάλασσα Ελλάδα και εκείνο το μπλε που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Στο νούμερο 3, Αναβύση Αιγαίο. Ενώ στη θέση νούμερο 2, δυνατή ερμηνεία, ένταση, αρκετά έτσι θα πούμε σίγουρα, ένταση και έναν συναισθηματικό λογαριασμό που μάλλον παραμένει ανοιχτός. Καταρίνα Λιόλιου, λογαριασμός. Και στη θέση νούμερο 1 του top 3 για αυτή την εβδομάδα, στην κορυφή μας, ο Θοδωρής Φέρης με ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και εκείνη τη λαϊκή ερμηνεία που δύσκολα περνά απαρατήρητη με το θρυλικό του πλέον. Είπες, πάμε να απολαύσουμε και τα 3 κομμάτια.

Κάπως έτσι ολοκληρώνεται όχι μόνο η σημερινή μας πτήση, αλλά και η πρώτη ραδιοφωνική εβδομάδα του Σεπτέμβρη, παιδιά. Δύο ώρες πέρασαν πραγματικά πολύ γρήγορα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέα, τα μηνύματα και τις μουσικές σας αφιερώσεις. Μπροστά μας έχουμε το πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα και είτε έχετε οργανώσει απόδραση, είτε έχετε οργανώσει καναπέ. Εύχομαι να καταφέρετε να ξεκουραστείτε και να περάσετε πολύ, πολύ όμορφα. Όσοι βρίσκεστε στο δρόμο, προσοχή στην οδήγηση και όσοι φεύγετε για κάπου, καλό ταξιδάκι, παιδιά, να έχετε να περάσετε υπέροχα. Όσοι μένετε στην πόλη, απολαύστε τη λίγο περισσότερο χωρίς το τρέξιμο της εβδομάδας και από εμένα, τη ραδιοφωνική σύνοδο σας Λίνα Πατριανού, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα στην επόμενη πτήση του Flight Mode. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Γελγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.

0: ξενοδοχεία σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.
1: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα

δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3. Jason.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: yours, yeah, you're a demon. I feel it deep in my bones, but when you love me, you know you make hell seem cold.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Σαν σήμερα στον Live 106,3. Στις 4 Σεπτεμβρίου του 1933, σαν σήμερα, απογειώθηκε στη ΣΥΠΑ το πρώτο αεροπλάνο της ιστορίας. Ευτυχώς προσγειώθηκε κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι ένα άγχος το είχαμε. Άγχος είχαν και οι απανταχού Έλληνες Teddy Boys το 1968 σαν σήμερα, αφού τότε ανακοινώθηκε ότι θα κουρεύονται με την ψηλή. Καθόλου άγχος δεν έχει μάλλον η γεννημένη σαν σήμερα το 1981 Beyoncé. Η καριέρα της έχει απογειωθεί τα τελευταία χρόνια, όπως έχουν απογειωθεί και οι καταθέσεις της. Μιας και μιλάμε για απογειώσεις, να πούμε ότι το 2008 σαν σήμερα, σε μια δημοπρασία στο Λονδίνο, απογειώθηκε και η τιμή μιας κιθάρας του Τζίμι Χέντριξ.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση. Σε ένα παλιό

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Φύνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική, που αλλού στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.